0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
3: Ναι.
2: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
3: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
2: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
3: Τι λες και τσιγκούνα.
2: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός, διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβε. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
3: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
2: Ένα φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
3: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων.
3: Franchise. Franchise, κανονικό.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με την θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι της ύλης.
2: Την ψυχολογία της ύλης.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
2: Ήλιος.
1: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω ας πούμε στα παιδιά, τι να βάλω εγώ, κατάλαβες.
2: Δεν δηλαδή, ξέρουμε παιδιά με τι να αντιθούμε, αυτό είναι το βασικό
1: πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το με τι να αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
2: Λεμά,
1: που δεν είναι.
2: Βήθα,
1: ναι.
2: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
3: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τον εύρο καιρός έτσι, έχουμε και κίνηση.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Número 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Νάτα, τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός, διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτη. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να της κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτη να της δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνεις κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρεις νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια, μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιό να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή, και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Παπαούτε. Nicky's Mind, Till 77, and Jumps.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με την θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι τη ύλη.
2: Την ψυχολογία τη ύλη.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
2: Ήλιος.
1: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω ας πούμε στα παιδιά, τι να βάλω εγώ, κατάλαβες.
2: Δεν δηλαδή, ξέρουμε παιδιά με τι να αντιθούμε, αυτό είναι το βασικό
1: πρόβλημα. Δεν είναι
2: πρόβλημα.
1: Μόνο το με την αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
2: Λεμά,
1: που δεν είναι.
2: Βήθα,
1: ναι.
2: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
3: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τον νεύρο καιρός έτσι, έχουμε και κίνηση.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Ευβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
0: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
13: Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dinity Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης. Σε λίγα λεπτά μαζί μας και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό. Πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου του 2026. Μεγάλη γιορτή σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Ένας χαμός από τους εορτάζοντες. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ και να το γιορτάσουμε και να μάθουμε επικαιρότητα και νέα και να το διασκεδάσουμε. Οπότε, ετοιμάζετε τα καφεδάκια σας, γιατί είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε έτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Να δούμε τι γίνεται, τι είχε γίνει στο παρελθόν για να τα θυμηθούμε. Αν μας τα ανοίξει ο υπολογιστής.
1: Α, σήμερα είναι το Κωνσταντίνο Γελένη.
0: Πέμπτη, 21 Μαΐου του 2026, 141η μέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 8 λεπτά, ενώ η ειδήσει έρχεται στις 8 και 34. Διεθνής ημέρα του τσαγιού.
1: Α,
0: ωραιότατο. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Μην την πεις Αλκατούρα αυτά.
0: Όχι, είναι ένα το νι με το κάπα, πολύ μικρή απόσταση. Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Που τη χρειαζόμαστε όλοι.
1: Παιδιά. Να σου πω κάτι, πιστεύω ότι αυτό το κράτος θα γίνει έτσι πιο συμπεριληπτικό προς τους πολίτες όταν θα παρέχει μέσα στις υπηρεσίες, τέλος πάντων, ψυχολογική υποστήριξη σε όλους δωρεάν. Δηλαδή, πώς πας και κάνεις δωρεάν εξετάσεις, θα πρέπει έτσι να παρέχεται και η
0: ψυχολογική υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Το νησί της Αγίας Ελένης, βρετανική κτίση του Νοτιού Ατλαντικού, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψής του το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο Ντανόβα.
1: Νησί, είπες.
0: Το νησί της Αγίας Ελένης.
1: Μπράβο, δεν το ήξερα.
0: Η μέρα του ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμεση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής. Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Η μέρα ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, παιδιά, εκεί πέρα χτες πολύ ωραίες φράουλες.
0: Με κρέμα όμως, έτσι, όχι σκέτες.
1: Σκέτες, ρε παιδί μου, και στη με κρέμα, πρωί πρωί θα σου κάνω και κρέμα πατισέρι.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης και ανάληψη του Χριστού βλέπω στο χριστιανικό εορτολόγιο. Κωνσταντίνος.
1: Μήπως σήμερα σταματάμε να λέμε το Χριστός Ανέστη, γιατί λίγο κουράστηκα, ξέρεις. Μα.
0: Δεν το ανέφερα καθημερινά, οπότε λίγο το αναγνωρίζω.
1: Μέχρι το Αγίο Πνεύματος πιστεύετε πάει αυτό?
0: 40 μέρες μετά το Πάσχα, δεν πάει?
1: Άρα πάει σήμερα, αφού λέει της αναλήψεως.
0: Κωνσταντίνος λοιπόν, Κώστας, Κωστής, Ντίνος, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Κωστούλα, Νάντια, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκη, Νίτσα, Νέλη, Νίτσα μου, Νίτσα μου. Αυτά γιορτάζουν
1: και
0: σήμερα.
1: Και το Έλσα βγαίνει από το Ελένη, να ξέρεις.
0: Το Έλσα, γιατί?
1: Ναι. Δεν ξέρω, προχθές γνώρισα κάποιον που τη λένε Ελένη και τη φωνάζουν Έλσα.
0: Πώς είναι από την πριγκίπισσα Έλσα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να θέλει να αισθάνεται πριγκίπισσα η κοπέλα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχει καζαμίας κάτι να προσθέσει στα σημερινά δεδομένα. Ψάχνω τραγουδάκι τώρα με Νταμιάνο Ντέιβιντ, το Next Summer. Το Next Summer. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, καταρχάς εχθές είχαμε το τελικό του Survivor, όπως τέλος πάντων μπορούσε να γίνει. Θα σας πούμε ποιος είναι ο νικητής και τι έγινε γενικότερα σε ένα κλίμα ιδιαίτερα βαρύ. Έχω τον κύριο Λέκα, ο οποίος μας είπε τελικά τι πιθανολογεί ότι ήταν αυτή η οσμή στην Αθήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν την έχουν ακόμα. Δεν έχουν βρει ακριβώς από τι ήταν, ναι. Έχω κάποια μεταλλαγμένα σούπερ γουρούνια, τα οποία εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα στην πυρηνική ζώνη της Φουκοσίμα.
0: Να τα.
1: Θα σου τα πω. Πόσα χρόνια μετά είναι, 20. Όχι, 40.
0: Είναι πολλά.
1: 40 χρόνια μετά. 40 κάτι. Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να ζήσει κανείς μέχρι τα 100 του. Θα σου πω ποιες είναι οι πόλεις που έτσι εγγυώνται τη μακροζωία. Έχω τον Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίος μιλάει για τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη με τα καλύτερα λόγια που θα μπορούσε να μιλήσει κανείς. Για τη συνέχεια θα σε πάω σε... Κάτσε λίγο, γιατί έχω και τα θέματα Survivor λίγο παραπάνω, ναι. Α, έχω την Γωγό Μαστροκώστα να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία της και τι λένε οι οικοί της, τέλος πάντων, για την περίπτωση αυτή. Για τη συνέχεια σου έχω... να πάμε λίγο μέχρι τους Μετάλλικα που δημοσίευσαν φωτογραφίες από την Ελλάδα και από τα αξιοθέατα. Όχι από τη συναυλία.
0: Από
1: τη βόλτα που έκανα. Okay. Έχω ένα έκτοκτο επίδομα παιδιού να δούμε ποιοι μπορούν να το πάρουν. Για τη συνέχεια σου έχω να δούμε και τους ανθρώπους που ζουν σαν ζώα στην Πορτογαλία.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε φυσικά να δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης.

0: Πάμε στα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Το έχουν σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο.
1: Ταξικάντια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλά εσείς?
2: Καλά είμαστε, βούλα μας, τι γίνεται?
1: Μ' ακούτε καλύτερα νομίζω.
0: Τώρα ναι,
1: τώρα,
0: τώρα ναι, ναι. Πριν ήσουν στο μπάνιο, κάπου αλλού μακριά.
1: Στο υπερπέρα, να πάω?
0: Για πες μας, τι γίνεται σήμερα?
1: Έχει κίνηση αρκετά αυξημένη.
0: Βγήκαν οι εορτάζοντες, παιδιά, μπαγανιά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Βεβαίως,
1: χρόνια πολλά, πολλά. Στους Ελενίτσες, τους Κωνσταντίνιδες, Κωνσταντινάκια όλα. Να πω χρόνια πολλά και στη μανούλα μου, στο γιώκα μου.
2: Να τους χαίρεσαι.
1: Να τους χαίρομαι, τους ξέχασα η αλήθεια. Είναι πρωί-πρωί, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κνωσού, εκεί στο ύψος του Άι Γιάννη, αλλά και στη γέφυρα Σκορδαλού. Και χαμηλά προς αντιστάσεις προς το λιμάνι έχει αρκετή κίνηση. Στην Εθνική Οδό, εκεί που
2: πάρα
1: κάτι
2: πολύ
1: γίνονται έργα, είχε πει Εβίτα.
2: Ναι, πάρα πολύ. Είναι στο κομμάτι που είναι από τη γέφυρα μέχρι την Παπαναστασίου. Σε αυτό το κομμάτι έχει πολύ κίνηση.
1: Έτσι, έτσι, πολύ αυξημένη και στον Άι Γιάννη το Χωστό εννοείται. Έχει εκεί στο γέφυρο Μενελάου Παρλαμά, 62 Μαρτύρων, Παναγιωτάκη.
2: Ο γνωστός κόμβος.
1: Έτσι, έτσι. Προς αεροδρόμιο επίσης, εκεί από τον Κατσαμπά, γενικά προς Αλικαρνασσό και προς αεροδρόμιο. Και στον κόμβο Αλικαρνασσού προς βιομηχανική.

0: ωραία. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: Πού είναι?
0: Έχω αρχίσει και μαθαίνω μετά από 15 χρόνια.
1: Ευτυχώς. 2-8-13-61-362 στο πενταψήφιο 18-300 και στην εφαρμογή κάνει διαταξή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στο Νικής 961. Να δώσω και τρόπους επικοινωνίας, 2812-55-961 για να μας καλείτε και να ακούμε φωνούλες. Και φυσικά στο Viber για να βαϊμπάρουμε, 6970-888-961. Για να μας στείλετε έτσι τα πρώτα σας τα πρωινά μηνύματα, να δούμε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, τι γίνεται, τα νέα σας, αν γιορτάζετε. Μεγάλη γιορτή σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, γίνεται ο απόλυτος χαμούλης. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στους δικούς μας Κωνσταντίνους και Ελένες, που έχουμε και πολλούς, παιδιά, γίνεται ένας χαμός.
1: Πραγματικά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους δικούς μας Κωνσταντίνους και τους δικούς σας και τους ακροατές μας Κωνσταντίνους και Ελένες φυσικά, γιατί και εσείς δικοί μας είστε. Να τα λέμε αυτά. Πλέον έχουμε γίνει μια οικογένεια, μια φαμίλια τόσα χρόνια.
1: Δεν θα μας βρει το delivery, να ξέρεις.
0: Έχω, ναι. Α, δεν έχει έρθει.
1: Εδώ.
0: Α, ωραία. Εδώ περιμένουμε, ένα πρωινό περιμένουμε να έρθει να γίνει ένας χαμούλης. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς τον άνθρωπο που μας έφερε εδώ τα καθέκαστα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
1: Είναι και μισή, με τίποτα.
0: Με τίποτα, θα πάμε, ναι, θα πάει, έχεις δίκιο, θα πάμε break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Με την πρόγνωση του καιρού.
0: Να δούμε τι καιρό θα μας ξημερώσει σήμερα.

0: θες για να παραμιλάς, μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς, προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα, μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Τηλεόραση Hisense, 55 inch on, 4K Smart, μόνο 299 ευρώ. Και 65 inch on, μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio, με λειτουργία καραόκε, μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro, χωρητικότητας 512 GB, μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57, χωρητικότητας 256 GB, μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος Μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: 96,1. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε στην πόλη μας για σήμερα. Σήμερα θα έχουμε μία μέρα με λιακάδα. Mm-hmm. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 23 βαθμούς Κελσίου. Προς το μεσημεράκι θα δούμε και κάποια 26άρια. Στη συνέχεια ξεκινάει η Κατιούσα. Πέφτει καταφυκόρυφη θερμοκρασία και έρχονται και τα σύννεφα. Από άποψη αέρα θα είμαστε καλά και θα έχουμε και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια.
2: Να.
1: Πηγαίνουμε στο νότιο τμήμα της Κρήτης, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 19 μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όμως από το μεσημέρι και έπειτα έχουμε συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις.
2: Να τα.
1: Οπότε θέλει έτσι λίγο να έχετε το νου σας εσείς εκεί στο νότο. Πηγαίνουμε, σήμερα δηλαδή η μέρα θα είναι άστατη. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, 26 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια ημέρα. Κάποια στιγμή θα τσιμπήσουν λίγο οι άνεμοι στα 5 μποφόρ βόρειο-δυτική. Στην Ιεράπετρα θα φτάσουμε τους 25. Όμως και εκεί θα υπάρχουν 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη τουλάχιστον τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια κάπως λίγο θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τους ανέμους. Στη Σιτία τώρα 23 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιά και ισχυρούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στη Σιτία.
2: Πολύ αέρα στη Σιτία σήμερα.
1: Πολύ αέρα στη Σιτία, 5 μποφόρ βορειοδυτική. Πηγαίνουμε και προς το Ρέθυμνο, όπου και εκεί η μέρα θα είναι έτσι ηλιόλουστη για αρχή τουλάχιστον, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια όμως θα έχουμε την απόλυτη τη συννεφιά με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους από το μεσημέρι και έπειτα και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου στα Χανιά σήμερα η μέρα θα είναι ηλιόλουστη, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η δραστηριότητα στα κουνούπια θα είναι μέτρια. Ισχυρή άνεμη έντασης 5 μποφόρ δυτική θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου, κάτσε λίγο γιατί αρνείται να ανοίξει.
2: 20 βαθμούς βλέπω εγώ στο Ηράκλειο. Νότια Κρήτη πηγαίνοντας 22 στις Μοίρες αυτή την ώρα, 19 η Σαντορίνη, 18 η Αθήνα και 19 η Θεσσαλονίκη. Γενικά έχουμε ηλιοφάνεια στη χώρα σήμερα, 17 η Πάτρα, 20 η Άρτα, 20 βαθμούς η Ρόδος και η Κός και η Μυτιλίνη. Και με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε μέχρι την Ισλανδία και το Ρέφκιαβικ, όπου εκεί με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος αγγίζει τους 7 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Μπαμ μπαμ, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε στα 43 λεπτά μετά τις 8. Ο Λαβύρινθος θα πεζά στην παρέα μας και σήμερα και αυτό το πρωινό. Για εσάς που ετοιμάζετε μία δεξίωση, ένα γάμο, ένα αραβόνα, ένα πάρτι, μία βάπτιση, οποιοδήποτε άλλο έτσι κοινωνικό event που θέλει να συγκεντρώσει κόσμο και να περάσει καλά αυτός ο κόσμος, ο Λαβύρινθος θα πεζά μας περιμένει. 28 17 43 5 45 καλείτε για λεπτομέρειες που αφορούν το μενού, το χώρο, οτιδήποτε άλλο θέλετε να μάθετε. Τεράστιος χώρος, πάρα πολλά άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν και φυσικά προσαρμόζεται το μέγεθός τους ανάλογα με την δικιά σας εκδήλωση. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα ξεκινήσουμε?
1: Πάμε Survivor, παιδιά, να
0: Survivor,
1: δούμε τι έχει
0: συμβεί. Παιδιά, είχαμε χθες την τελετή λήξης, πήγαινα να πω. Την Ολυμπιακή Αγώνες, εδώ μεταξύ.
1: Ναι, είχαμε χθες το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.
0: Ναι.
1: Προβλήθηκε δηλαδή αυτό το τελευταίο επεισόδιο, γιατί προφανώς είχε γυριστεί
0: άλλη μέρα.
1: Προγενέστερα, ναι. Ναι. Αναφέρθηκαν στον τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη και υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή τον ηρωισμό και την ψυχραιμία του Μάνου Μαλλιαρού, που βρισκόταν μαζί του την ώρα του ατυχήματος. Ο παρουσιαστής τόνισε ότι η Ατζούν Μίντια και ο τηλεοπτικός σταθμός θα σταθούν στο πλευρό του Σταύρου και ανακοίνωσαν ότι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να δοθεί το έπαθλο των 250.000 ευρώ σε εκείνον, σε έναν survivor της πραγματικής ζωής, όπως τον χαρακτήρισαν. Και αφού ο Γιώργος Λιανός επικοινώνησε στους τηλεθεατές ότι τα γυρίσματα σταματούν με το τέλος να γράφεται έτσι για το φετινό κύκλο, ζήτησε από τους παίκτες να στείλουν τα δικά τους μηνύματα στο Σταύρο. Διευκρίνησαν ότι δεν είναι πλέον χωρισμένοι σε Αθηναίους και επαρχιώτες, αλλά ότι είναι μια οικογένεια που στέκεται δίπλα του, τέλος πάντων. Μίλησε και ο Μιχάλης, ο Σιφάκης.
0: Ο Σιφάκης.
1: Και είπε ότι πλέον εδώ, λέει, είμαστε 13 ενωμένες οικογένειες, τέλος πάντων, όλοι οι παίκτες κτλ.
0: Πραγματικά έριξε αυλαία, καταρχάς νωρίτερα αρχικά, πολύ ναι. νωρίτερα. Και με όλο αυτό το γεγονός που πραγματικά έχει συγκλονίσει την περιοχή, το Survivor, την Ελλάδα, όλους όσοι καταλάβαμε τι έχει γίνει. Με ένα παιδί το οποίο έφυγε αρτιμελές για να πάει στο reality και γυρνάει με τεχνητό μέλος και με το ένα πόδι, το ένα πόδι έχει κοπεί, το άλλο είναι σε, ακόμα νομίζω, σε κατάσταση που πρέπει να
1: προσπαθούν να το φτιάξουν,
0: ναι,
1: για να μην υπάρξει
0: μπορεί να σωθεί
1: αυτή η απώλεια.
0: Έτσι. Μάλιστα, διάβασα προχθές και αναφέρθηκε στην εκπομπή της Σίνας Κουτσελίνη ότι το πόδι είναι αυτό που έχασε, είναι κομμένο από τη μέση του μυρού.
1: Επίσης, εγώ διάβασα αυτό ότι έχει πάρα πολύ δουλειού πόνους και ότι θα γίνει ένα χειρουργείο και στο κομμένο μέλος για να δουν πώς θα μπορέσουν να μειώσουν λίγο τους πόνους που έχει. Έτσι, και ο μπαμπάς του θα πάει τις επόμενες μέρες. Ναι. Τραγική κατάσταση. Βέβαια, το παιδί δείχνει να είναι πολύ σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και πολύ συνειδητό στο τι ακριβώς συνέβη. Εντάξει, παιδιά, ατυχήματα στο μεταξύ, να μην είμαστε.
0: Παντού
1: συμβαίνουν παντού και το θέμα είναι να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, παρόλο που μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο τραγικό γεγονός.
0: Έτσι.
1: Και το παιδί αυτό έχει αυτή την ικανότητα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί στα 22 του, έχοντας ζήσει αρτιμελής, και αυτό επίσης είναι ένα θέμα, δεν είναι ότι γεννήθηκες έτσι, αποδέχεσαι μία μοίρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχοντας ζήσει αρτιμελής, σου συνέβη αυτό το ατύχημα, και το γεγονός ότι το αντιμετωπίζει με τόση έτσι γενναιότητα και θάρρος είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η ψυχολογία, παιδιά, είναι το α και το μέγα.
0: Μακάρι
1: έτσι
0: να πάνε όλα καλά.
1: Δηλαδή, αυτό το παιδί σίγουρα θα σταθεί ξανά στα πόδια του. Ενδεχομένως να το δούμε και σε Ολυμπιακά αθλήματα, ας πούμε, σε παραολυμπιακούς αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι ένας πολύ καλός αθλητής, έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Οπότε θέλω να πω ότι όταν βλέπεις ότι αντιμετωπίζει και με τέτοιο σθένος μια τέτοια περίπτωση. Που πολλοί άλλοι θα μπορούσαν να είχαν λυγίσει, ρε παιδί μου. Έτσι, μην είμαστε τώρα. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: να τα σκεφτόμαστε
0: όλα. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πάμε στο break μας, διότι ήρθε αυτή η ώρα, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα. Θέλω οπωσδήποτε να πάμε στους κυρίους που ήταν με τα σκυλιά, που ζούσαν σαν σκυλί. Ερχόμαστε.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Dirty Show.
0: The Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι για να βαϊμπάρετε. 69 70 888 961, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Και φυσικά να συμμετέχετε και στη θεματολογία που θα ξεκινήσει τώρα και θα γίνει χαμό. Βαϊμπάρουμε, παιδιά, βαϊμπάρω. Σε 8 ώρες θα βγήκε επισήμως στην κυκλοφορία το κομμάτι της Εμπιστώτη.
1: Γιατί τώρα κυκλοφορεί μόνο στο TikTok από αποσπάσματα.
0: Μπράβο.
1: Ολόκληρο θα βγει
0: σε 8 ώρες,
1: σε 8 ώρες
0: στο
1: δηλαδή
0: YouTube.
1: Στις 4 το μεσημέρι.
0: Περιμένουμε ανελιπώς την πρεμιέρα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πάμε Πορτογαλία.
0: Να πάμε.
1: Σάλλος διαβάζω ότι έχει προκληθεί στην Πορτογαλία από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους κτηνίατρους για να τους εξετάσουν.
0: Α, δηλαδή δεν πάνε στον παθολόγο.
1: Όχι.
0: Πάνε στον κτηνίατρο.
1: Πολύ. Η μεγάλη αύξηση, λέει, του φαινομένου προκάλεσε κινητοποίηση των κτηνίατρων, οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν πως δεν είναι αυτοί οι αρμόδιοι για την υγεία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας. Γιατί, ρε παιδί μου, αυτοί μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, αλλά οι ασθένειες που κουβαλούν δεν είναι οι ασθένειες των ζώων, είναι των ανθρώπων.
0: Άρα δεν τους αναλαμβάνουν καθόλου σε περίπτωση ασθένειες. Άμα θέλουν να τσιπαριστούν. Που δεν είναι ασθένεια.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσαν.
0: Ειδικά,
1: λέει, μετά τις πρώτες απαιτήσεις των νεαρών Πορτογάλων θηριανών να τους παρασχεθούν υπηρεσίες κτηνιάτρου, ο κτηνιατρικός σύλλογος προέβησε αυτές τις δηλώσεις.
0: Θηριανοί, έτσι λέγονται.
1: Ναι, θηριανοί άνθρωποι.
0: Θηριανοί άνθρωποι. Πολύ δυνατό, παιδιά. Και σου λέει, εδώ ζούμε σαν ζώα κανονικά. Και θα πηγαίνουμε που θα πηγαίνουμε στον κτηνίατρο. Πολύ καλό. Στην Πορτογαλία γίνεται όλο αυτό.
1: Τίθεται και ένα θέμα, πώς θα επικοινωνήσουν
0: με τον κτηνίατρο.
1: Ναι, γιατί αυτοί πάνε και κάνουν τα γαβ γαβ και τα νιάου νιάου, δεν ξέρω.
0: Και δεν καταλαβαίνουν και ο κτηνίατρος τι ζητάνε. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας.
1: Γιατί υιοθετούν γλώσσα, συμπεριφορά, ρόλο που σχετίζεται με αυτά τα ζώα, και με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν και τις υπηρεσίες των κτηνίατρων.
0: Δηλαδή να σου έρθει να είσαι κτηνίατρος και να σου αρχίζει τα γαβ γαβ και να είναι στα 4 κάτω στο πάτωμα. Και να πεις εικό άνθρωπο μου, να μου πεις τι έχεις. Και να σου λέει γαβ γαβ γαβ γαβ.
1: Ο κτηνιατρικός σύλλογος λέει ότι οι θηριανοί συνεχίζουν να είναι άνθρωποι. Τα άτομα, λέει, που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα συνεχίζουν, λέει, για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Πώς να στο πω αλλιώς.
0: Ναι, αλλά όταν δεν το δείχνουν και δεν το θυμούνται αυτοί οι ίδιοι, εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί εντοπίζεται, κατάλαβες. Γιατί αυτός μπορεί να το βλέπεις και να λες, α, είναι ένας άνθρωπος. Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι στα 4 και κάνει και καυγίζει. Δεν πάμε καλά, κάτι δεν είναι σωστό εδώ πέρα.
1: Και προτρέπει τους κτηνιάτρους, ο κτηνιατρικός σύλλογος, να απαντάνε στους θηριανούς ανθρώπους με τη σωστή γλώσσα, την ανθρώπινη, για το γεγονός ότι πρέπει να πάνε να εξεταστούν σε έναν κανονικό γιατρό.
0: Ψυχίατρο, για τα γρήπια. Γιατί προφανώς και οι κτηνίατροι, όταν βλέπανε τον άλλο, του ρίχνει κάτσε κάτω. Παπ, καθότανε. Σήκω πάνω. Παπ. Πήγα το πιάσει αυτό.
1: Τρία γαβγάβ, τέσσερα.
0: Του πετούσε, ξέρω εγώ, ένα ξυλάκι. Πήγα να μου το φέρει.
1: Πώς έχουν καταλάβει αυτή τη γλώσσα, δηλαδή, πώς έχουν.
0: Ποιοι τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Οι θηριανοί άνθρωποι.
0: Γιατί πώς πρέπει να την καταλάβει τη γλώσσα. Ένα γαβγάβ, κάνει και τελείω υπόθεση.
1: Δεν είναι έτσι. Άκου τώρα τι. Φοράνε μάσκες, ουρές, μουστάκια. Οτιδήποτε άλλο τους κάνει να μοιάζουν περισσότερο με ζώα, μιμούνται τη συμπεριφορά τους, των ζώων, και συνήθως είναι σκύλοι, γάτες, αλεπούδες και αρκούδες.
0: Α, αρκούδες, ωραίο. Πολύ καλό.
1: Αυτά τα άτομα, λέει, νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και μπορούν και υιοθετούν επανομοιότυπες συμπεριφορές, όπως γαυγίσματα, νιαουρίσματα, περπάτημα στα τέσσερα. Κυκλοφορούν στον δρόμο. Πάνε στη δουλειά, έτσι.
0: Προφανώς. Δουλεύουν αρχικά, έχουν ζώα. Βέβαια δεν δουλεύουν τα ζώα.
1: Να σου πω κάτι, γιατί το λες δεν δουλεύουν τα ζώα. Τα ζώα δεν μπορούν να δουλεύουν για να βρουν την τροφή τους. Πώς
0: τώρα. Μήπως όμως είναι κάποιοι αυτοί που είναι.
1: Μήπως είναι κατοικίδια ζώα.
0: Τα role playing που λένε, πώς τα λένε, και είναι, ξέρω εγώ, η κυρία που θέλει τον άντρα της να τον έχει σκυλάκι.
1: Είναι άλλη κατηγορία αυτή. Είναι οι θηριανοί άνθρωποι.
0: Α, δεν είναι role playing.
1: Όχι, δεν είναι. Α. Ζουν έτσι γιατί έτσι τους αρέσει να ζουν.
0: Άρα μέσα στο σπίτι δηλαδή δεν είναι ρόλος. Είναι κάτι το οποίο είναι η καθημερινότητά τους.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και έξω. Γιατί για να πάνε στον κτηνίατρο περπατώντας στα τέσσερα και του μιλάνε με γαβ γαβ και νιάου νιάου, προφανώς. Αλλά να σου πω
0: το
1: κάτι.
0: Το κάνω εικόνα, παιδιά, και με ρωτήσουν το γέλιο.
1: Η αρκούδα τι διάλεκτο έχει.
0: Η αρκούδα τώρα μιλάει. Τι να πει εκεί πέρα. Βλέπεις τον άλλο και την καστιντρίχα και τον λες, ήρθε η αρκούδα. Δηλαδή, μήπως.
1: Όχι, πώς μιλάει η αρκούδα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρουμε πώς μιλάει ο σκύλος, πώς μιλάει η γάτα, νιάου νιάου, η αλεπού, πώς κάνει. Ξέρεις πώς κάνει η αλεπού. Αυτό κάνει όλη.
0: Ο Λύκος το κάνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Παιδιά, αν ξέρετε πως κάνει η αλεπούλιγο, στείλτε μας μήνυμα στο Viber ή οι αρκούδες.
0: Οι αλεπουδιάριδες να καλέσουν 28-12-55-961 να τα μάθουμε όλα, παιδιά.
1: Ενδιαφέρον όμως να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχω εδώ και τον Γιάννη, ο οποίος λέει, ρωτάει αν έχουν, αν κάνουν καλό μεσημεράκι τα ζώα. Φαντάζομαι με άλλα ζώα θα κάνουν.
0: Φαντάζομαι ότι όταν υπάρχει μια.
1: Είναι κοινότητα.
0: Κοινότητα, μπράβο. Μεταξύ τους η κοινότητα θα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν η αρκούδα με το σκύλο ή η γάτα με τον ελέφαντα.
1: Ναι, δεν ξέρω και εγώ αν επιτρέπεται.
0: Η κατάσταση είναι κάπως. Αυτό. Αυτά, σε ποια πόλη είναι.
1: Μπορώ, λέει, να προσλάβω ένα θηριανό να κάνουμε το χωράφι με το αλέτρι ή δεν δουλεύουν γενικά και έχουν την μπελχανάδα. Δεν είναι κότες, Μαρία, για να κάνουν να βγάζουν πάλι.
0: Και για φύλαξη σε κάποια χωράφια, ένα θηριανό θα χρειαζόταν τώρα που το σκέφτομαι.
1: Σαν σκύλος.
0: Ναι.
1: Πολύ και καλό. Σαν αρκούδα, μη σου πω.
0: Γιατί να πληρώνει security, άμα έχει πάρει το θηριανό, έχει και ανθρώπινη φύση και σκυλάκι. Πολύ δυνατό. Ορίστε. Άρα μήπως δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν ξέρω πώς βγάζουν τα προστοζήνη θηριανοί άνθρωποι.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Θα τους βρω στο TikTok και θα μάθω.
0: Θα τους πάρει τηλέφωνο, παιδιά, και θα σας πούμε λεπτομέρειες.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Αλλά πού?
1: Έτσι κάνει αλεπού. Παιδιά.
2: Α, καλά το έκανες και σήμερα, νοιάζει λίγο.
1: Οι αλεπούδες κάνουν έτσι.
2: Ναι, καλά, δώσουμε και στη φύση για να ξέρουμε.
1: Παιδιά, τι να πω, εδώ μας όσο λέει ο Γιώργος. Καλημέρα βρε Γιώργο, τι είναι αυτό η ήχη ρε παιδί μου, πολύ ιδιαίτερη. Λοιπόν, μας λέει ο Γιώργος εδώ, μας έχει στείλει το βιντεάκι του. Ο Γιάννης μας λέει καλημέρα. Τι ακούμε, λέει πάλι σήμερα, έχει χαζέψει ο κόσμος. Έλα, ρε Γιάννη, δεν το ξέρεις. Μάλλον έτσι έχουν πει επανειλημμένα ότι είναι ζώο και το πίστεψαν, λέει. Τι να πω πια. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
2: Μια αίθουσα πολύ μεγάλη, η οποία προσαρμόζει το μέγεθός της ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Ένας χώρος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με εξαιρετικό φαγητό, πολλές επιλογές και πεντανόστιμες. 28-17-43-5-45. Κλείστε την ημερομηνία για το δικό σας event, γάμο, βάπτιση, εταιρικό event, αραβόνα, ό,τι εσείς θέλετε.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε?
2: Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστα τα νέα για τη γογό μας το Κώστα. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός, λέει εδώ πέρα η κουμπάρα της. Είπε ότι επικοινωνεί κάθε μέρα με τον Τραϊανό και ότι τέλος πάντων είναι κοντά τους.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρουμε και αν είναι αναστρέψιμη, αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, λένε δύο παιδιά, πραγματικά ο ένας αγαπάει τον άλλο πάρα πολύ. Δεν τους άξιζε μια τέτοια τύχη. Ποιοι είμαστε εμείς να οδικάσουμε, λέει, του Θεού τα σχέδια. Το μόνο που εύχομαι είναι να κάνει ένα θαύμα ο Θεός, όπως έκανε και στη μαμά μου, όπως έχει κάνει και σε πολλούς άλλους ανθρώπους, και να την κάνει γερή και δυνατή, γιατί ειλικρινά της αξίζει. Αυτά είπε η κουμπάρα της, ο γογός μας Τροκώστα, για τις δύσκολες ώρες που περνάει.
1: Ναι, είναι λίγο. Είναι πολύ στενάχωρο το θέμα. Θυμόμαστε όλοι έτσι την αγωγό μας τον Κώστα, και είναι μια προσωπικότητα.
2: Σε και
1: πολύ μικρή, πολύ σε όλα τη, πολύ κυρία ρε παιδί μου. Δεν είχε ποτέ προκαλέσει αρνητικά το κοινή γνώμη.
2: Μα ούτως ή άλλως μετά στο πικ της καριέρας της, ναι, ήταν που αποσύρθηκε και έκανε την οικογένειά της. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν πρόλαβε να τριφτεί μέσα σε αυτήν την. Μέσα στη σομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, καταρχάς εγώ να σε ευχαριστήσω για τα γεμιστά.
2: Άσχετο,
1: αλλάζω θέμα.
2: Ναι.
1: Αλλάζω θέμα, διότι μου έχει φέρει εδώ πέρα
2: ένα γεμιστά.
1: Τα ψή γεμιστά, θέλω να σας πω. Κανονικό τα ψή, ολόκληρο πρέπει να είναι αυτό.
2: Όχι, μωρέ, τέσσερα κομμάτια είναι, τέσσερα, γιατί αφού είναι, παιδιά, και για τα παιδιά.
1: Τρία κιλά τα τέσσερα κομμάτια. Τι έχεις βάρει, Χριστιανή μου, μέσα? Με τι είναι γεμισμένα?
2: Παιδιά, πήρα κάτι μεγάλες ντομάτες, οι οποίες ήταν τις μπαμπάτσικες, η αλήθεια είναι. Δεν πήρα τις μικρές τσουρούτικες.
1: Μιλάμε δύο κιλά το.
2: Γιατί λέω, αφού τρώμε που τρώμε, να φάει όλος μια ντομάτα να χορτάσει.
1: Σωστό.
2: Να μην βάζω τρεις ντομάτες και κάτι ακόμα, ας πούμε.
1: Αλλά σε περίπτωση αυτά που το απολούσες με το ζύγι, εδώ θα ξέρω 30 ευρώ θα κάνω αυτό.
2: Κοίτα, αυτό τώρα είναι δύο μερίδες κανονικά, ας πούμε. Γιατί λέω τώρα, ένα ο Νικόλας, ένα ελευθερία, δύο Μιχάλης, αυτό, κατάλαβε. Έκανα κάπως έτσι τη μοιρασιά. Αλλά να φάνε, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Σήμερα θα πάμε λοιπόν τα γεμιστά τη Σαββίτα.
2: Με λίγο γιαουρτάκι, λίγο ψωμάκι κομπλέ.
1: Πολύ δυνατό το μενού.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λίγο αλατάκι θέλουν να ξέρει, γιατί το αλάτι δεν το πετύχα.
1: Δεν πειράζει, μου τα λάδι, τώρα θα το βάλουμε. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πολύ παθόνισή τη σου, Μελένα, πάθεις. Λοιπόν, είχαμε παιδιά τα ξημερώματα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Τις επόμενες ώρες θα βγουν περισσότερα πράγματα στις περισσότερες λεπτομέρειες στη φόρα. 200 αστυνομικοί συμμετείχαν. Τα ξημερώματα έγινε το ντου.
1: Εδώ στην Κρήτη.
0: Εδώ στην Κρήτη, θα σου πω τώρα τις περιοχές. Ζωνιανά. Καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Μαλεβίζει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Οι περιοχές είναι σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών. Όμως μετά από την παρακολούθηση που έκανε, γιατί όλο αυτό ήταν υπό την εποπτεία της δίωξης, η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξιχνίας εγκλημάτων Ηρακλείου ήταν που ηγήθηκε της επιχείρησης μαζί με την ΕΜΑΚ, την ΟΠ και το τμήμα ΤΑΕΜΙΛΟ Ποτάμου Μεσαράς και Ηρακλείου.
1: Νάτα, χαμός.
0: Ναι. Δύο εγκληματικές.
1: Το κριτικό FBI δεν άκουσα κάπου και
0: δεν έχει συσταθεί ακόμα, άνθρωπε μου, αφού το χτίζουν το κτίριο. Δύο εγκληματικές ομάδες, παύλα οικογένειες, ήταν στον πυρήνα τους, αυτές που είχαν ήταν ο συνδετικός κρίκος. Η υπόθεση όμως φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΠΚΠ. Διότι λέει, καθώς διαρκούσε της έρευνας όλους αυτούς τους μήνες, φέρεται να προέκυψαν διάλογοι φωτιά από Ζωνιανό εν όψη επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης των ζώων που δήλωνε η σύζυγός του. Στον τω μεταξύ, εγώ θυμάστε προχθές που σας είπα ότι τώρα τα Ζωνιανά έχουν χάσει την έγκλη τους και έχουν κερδίσει τα Βορίζια.
1: Ναι.
0: Λάθος. Να τα βλέπεις τώρα. Να τα ξανά τα Ζωνιανά στο επίκεντρο.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Δηλαδή δεν προλαβαίνεις να πεις κάτι, έρχονται εκεί να σε διαψεύσουν αμέσως.
1: Μια αυτά χαρά, παιδιά.
0: Καλό ήταν, κακό δεν ήταν, ωραία έτσι.
1: Προσπαθούν να κάνουν μια καθάριση, διότι βλέπουμε και ακούμε τι γίνεται γενικότερα στις περιοχές αυτές.
0: Εμείς σας έχουμε πει ότι αγαπάμε πάρα πολύ τα σχόλια που συνοδεύουν όλα
1: τα
0: θέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Γράφει εδώ πέρα τώρα ένας άνθρωπος τη μεγάλη οικογένεια με τους 300. Πότε θα την πιάσετε?
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτά. Για να δούμε. Σήμερα είναι που και η Καριστιανού ανακοινώνει.
1: Α, σήμερα είναι η ανακοίνωση Καριστιανού.
0: Ναι, ρε παιδιά, 21.
1: Μήπως θα το πει Βαϊμπάρο το κόμμα.
0: Λες, στις 8.
1: Σε 8 ώρες από τώρα έχουμε και το Βαϊμπάρο που βγαίνει στο YouTube. Δηλαδή, μήπως.
0: Όχι, δεν νομίζω. Θα
1: όλα αυτά δεν είναι τυχαία τα φαινόμενα.
0: Σήμερα ανακοινώνει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να λέγεται Βαϊμπάρο το κόμμα.
0: Προλαβαίνει να κάνει αλλαγή.
1: Πολύ δυνατό.

0: τοπικές τάσεις, οπότε σχεδίασε άμεσα μία απόδραση για να μην ξεσπάσεις σε φίλους, στο σύντροφό σου κτλ. 7. Το ξότι είναι μία από αυτές τις μέρες που έχεις ανάγκη από μία περιπέτεια, από μία αναπάντεχη αλλαγή, από ένα ευχάριστο διάλειμμα, μέρες που δεν σε ακουμπάει κανένα πρόβλημα, εκμεταλλεύσου τη. 10.
1: 10.
0: Εγώ και ρε, φυσικά και δεν θα απολογηθείς σε κανέναν που αυτή την περίοδο ζεις και αναπνέεις για την επαγγελματική σου έτσι, εξέλιξη, με όλες τις δυσκολίες, την κούραση και την ένταση που έχει αυτό το εγχείρημα. Από την άλλη πλευρά όμως, μέσα σου, μέρες σαν τη σημερινή, θα ήθελες να έχεις μία απάντηση στο ερώτημα: τι πρέπει να κάνω τελικά για να τραβήξω κάποιον που να μπορεί να μιλήσει στην καρδιά μου. 8. Υδροχό, είναι γεγονός πως οι φίλοι σου είναι ό,τι πιο κοντινό έχεις σε οικογένεια στη ζωή σου. Όμως όταν περνάς όλο σου, έτσι, όλο σου το είναι από τη μηχανή του κοιμά, αισθανόμενος ότι δεν είσαι αρκετά δυναμικός ή χρήσιμος στην επαγγελματική αρένα, δεν είναι λογικό να αποκλείς και τους φίλους σου από τη ζωή σου. Δοκίμασε λοιπόν να μοιραστείς τις αγωνίες σου αντί να τις καταπιείς αμάσιτες. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο.
0: Όχι, τον νυχτή δεν είπα.
1: Τελείωνε ρε κοπελιά, πάμε.
0: Ιχθύς, σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες που καταφέρνεις να αντλήσεις γνήσια ικανοποίηση και αυτοεκτίμηση για την εργασιακή σου πραγματικότητα, είτε με τη μορφή άγριας χαράς, καθώς μερικοί συναδελφοί σου έχουν έτσι τη μύτη ψηλά και πέφτουν σε γκάφες, είτε γιατί τα μπράβο προς το πρόσωπό σου πέφτουν βροχή. 10.
1: 10. Πολύ καλό. Πάμε για μεσόωρο. Οκτώ και μισό, παιδιά. Να είναι καλό. Ιχθύς, ανέβασε το μεσόωρο.
2: Τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς τα 29 λεπτά μετά τις 10 η ώρα εδώ στον Κι 961. Πανέτοιμοι να πάμε και στο break των 10 και 30. Έχουν περισσέψει τα εισιτήρια του Τεχνόπολης, να δώσουμε μόνο ή όχι?
2: Ναι.
1: Να δώσουμε, δεν τα δώσαμε.
2: Τα εισιτήρια του Τεχνόπολης.
1: Οπότε είμαστε έτοιμοι μετά που θα επιστρέψουμε να σας στείλουμε και σινεμαδάκι.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Gorillas. Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν έτοιμοι να σας δώσουμε και εισιτηριάκια για το σινεμά. 28 10 2 55 9 61.
1: Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, από πού μας ακούς?
2: Από το αμάξι.
0: Και πού πάει αυτό το αμάξι?
2: Το αμάξι τώρα ανεβαίνει την κλωσού. Παιδιά, η κίνηση είναι απίστευτη παντού. Κάνουν έργα παντού, σε όλο το Ηράκλειο.
0: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι και ο ΒΟΑΚ.
2: Καλά, και ο ΒΟΑΚ αυτό εξυπακούεται.
3: Μα όλα αυτά, παιδιά, γίνονται για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας. Δεν θέλω να είναι.
2: Τα αυτά τα ντόκια, να φτάνουμε να κάνουμε και αδείξη. Και εδώ πέρα δεν ξέρω να κάνουμε πιο...
3: Κοίτα να δεις, άκου τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το χειμώνα βρέχει. Γιατί είμαστε και σε ένα νησί που βρέχει πολύ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν μπορούσαν να τα κάνουν το
0: χειμώνα. Θα παπαριάσουν τα έργα, θα παπαριάσουν.
3: Τα κάνουν τώρα που είναι καλοκαίρι και είναι ο καιρός καλός. Τι κι αν πειράζει που έχουμε τουρισμό, δεν πειράζει, σου λέει. Τι κι αν εσείς είστε, πηγαίνετε, βγαίνουμε πιο πολύ έξω και τα λοιπά με τα ξενοδοχεία. Δεν έχουν οι άνθρωποι πρόβλημα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Γιατί διαφωνείς, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί διαφωνείς.
2: Έχω ανθρώπους στο εξωτερικό που μιλάμε καθημερινά.
3: Και σου λένε ότι δουλεύουν νύχτα για τα έργα εκεί.
2: Ας κορυδεύουν και μιλάω στην Κρήτη βέβαια. Έχουν δίκιο, μα λέει, έχουν άλλοι φίλοι που έχουν πάει στην Κρήτη. Κορυδεύουν αυτά που τέτοιο. Λέει τι είναι, λέει, τα σκουπίδια να πούνε, οι δρόμοι που είναι έτσι, τα έργα που κάνουν συνέχεια, ενώ είναι ο τουρισμός...
3: Ξέρεις τι, μωρέ, αυτοί οι φίλοι σου τώρα που μένουν στο εξωτερικό, επειδή εκεί πέρα τα έργα γίνονται νύχτα, γι' αυτό εντυπωσιάζονται, αλλά δεν ξέρουν ότι εμείς είμαστε καλοπερασάκηδες και τη νύχτα κοιμόμαστε. Δηλαδή, εμείς δεν βάζουμε τα συνεργεία να δουλεύουν νύχτα.
0: Απάνθρωπο.
3: Για να διευκολυνθεί όλος ο λαός, κατάλαβες. Όχι, δεν έχουμε εμείς τέτοιες βάρδιες.
0: Είναι απάνθρωπο, παιδιά, σκεφτείτε και τον εργάτη.
3: Ο εργάτης πληρώνεται διαφορετικά τη νύχτα που εργάζεται, διότι αυτό γίνεται, διότι θα δουλέψουν οι άνθρωποι τη νύχτα να γίνουν τα έργα πιο γρήγορα για να διευκολυνθεί μια ολόκληρη πόλη στη λειτουργία της. Αντιλαμβάνεσαι. Παντού υπάρχουν βάρδες και στο νοσοκομείο οι γιατροί κάνουν εφημερίες.
0: Της ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι,
3: μου ανέβηκε το αίμα, προσπάθησα να το κάνουμε πολύ χιουμοριστικά, αλλά εν τέλει πάντα συμβαίνει αυτό. Τι να κάνω, ενώ ξεκινάω να το δω ανάλαφρα, μετά κάπως λίγο ανεβαίνει πίεση.
2: Προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο χιουμοριστικό, αλλά όχι.
3: Ναι, κατάλαβες, δεν γίνεται μετά.
2: Φιλοπαλεύεται, πες ότι μπορείς να το κάνεις και έτσι, ότι να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο χιουμοριστικό, να...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λίγο να συνείσουμε, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Παιδιά, βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, Γιώργο. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται γύρω μας. Και οι αρμόδιοι, από ό,τι φαίνεται, μας ηρωνεύονται και χαμογελούν στα προβλήματα του κόσμου.
2: Διότι... Οι αρμόδιοι πετάνε χαρταετό.
0: Ναι. Όχι, μας ηρωνεύονται, θα θεωρώ προσωπικά.
3: Για να σας πω λίγο κάτι.
0: Είδα χθες ξανά το βιντεάκι με την αντίδραση του κυρίου Καλοκαιρινού, του δημάρχου μας.
3: Στο Ρουβίκονα, όταν πέταξαν τα σκουπίδια.
0: Που μπήκαν οι άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν και γελούσε. Χαμογελούσε, ήταν εριστικό, ήταν αλάζον.
3: Αλαζόνα και εριστικό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε αυτή τη
0: συμπεριφορά. Και μάλιστα έκανε και χιούμορ στο τέλος, είπε ότι θα πάθει, λέει, έμφραγμα ο άνθρωπος.
3: Ναι, διότι ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε από το Ρουβίκονα είχε
0: ένα. Ο άνθρωπος είναι η φωνή όλων μας, κύριε Δήμαρχε, να σας ενημερώσω.
3: Και εκτός από το άγχος που είχε και την ευθύνη των όσων έλεγε.
0: Ακριβώς.
3: Και εν πάση περιπτώσει, αντί να μιλάμε τώρα για κανένα είδος συμπερίληψης και κανένα είδος ευθυξίας που δεν το είδαμε.
0: Η στάση του σώματος του δημάρχου έδειχνε ακριβώς. Την
3: και
0: άποψή
3: το του και
0: για όλους μας, παιδιά.
3: Και το πρόσωπό του.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή μίλησε ο άνθρωπος εκ μέρους όλων μας και θεωρώ ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι. Και δεν μιλάμε για κομματικά. Και
3: όχι.
0: Δεν μιλάω κομματικά.
3: Εξέφρασε τη γνώμη μιας πολύ μεγάλης μερίδας πολιτών.
0: Μιας πόλης. Λοιπόν. Και ήταν η γλώσσα του σώματος. Ήταν η απάντηση σε όλο αυτό το θέμα.
3: Αν δεν το έχετε δει, αναζητήστε το, διότι ο κύριος Καλοκαιρινός κάθεται άνετος, έτσι ακουμπισμένος πίσω, τύπου χαλαρός. Και τι ήρθες και εσύ να μας πεις τώρα, ήταν αυτό το ύφος. Τι ήρθες και εσύ τώρα να μας πεις, έλα πες να τελειώνουμε. Και μετά είχε και ένα έτσι μηδίαμα τύπου στο πρόσωπο. Δεν ήταν ωραία η συμπεριφορά αυτή, δεν ήταν ωραία η αντιμετώπιση, δεν έδειξε καμία συμπερίληψη και
0: ενσυναίσθηση. Καμία.
3: Και ήταν κάτι που.
0: Και κρίμα που είναι και μορφωμένο άνθρωπος, έτσι.
3: Ναι, μωρέ, αλλά παιδιά, ξέρετε τι γίνεται. Μερικές φορές οι γνώσεις που έχουμε, οι γνώσεις των πεπραγμένων τέλος πάντων, γιατί ο κύριος Καλοκαιρινός θεωρεί ότι έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για αυτή την πόλη. Με τα δεδομένα που έχει, θεωρεί ότι έχει κάνει το καλύτερο δυνατό. Οπότε αυτή η πεποίθηση τον κάνει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, σωστό.
2: Εγώ πιστεύω πως η πόλη πριν 40 χρόνια ήταν καλά.
0: Εννοείται αυτό.
3: Πριν 40, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν είχα γεννηθεί. Είμαι μικρή, δεν
0: πες πριν 30 που σου λέγες γεννημένος, άνθρωπε μου. Τι λες πριν 40.
3: Μείνε στη γραμμή.
0: Θα σε στείλουμε να δεις παιδικά στο Τεχνόπολη στο τέλος, έτσι που μας τα λες.
3: Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Με τον Κιμέδε μόνο θα πας στο Τεχνόπολη, με τη μαμά και τον μπαμπά.

0: Outside Alone. Ξεβράκωτη στα...
1: Αλόνιο.
0: Αυτό είναι το κομμάτι.
1: Στα σαλόνια.
0: Αυτό λέει
1: στα
0: το σαλόνια κομμάτι.
1: Και σαλόνια. Παιδιά,
0: εχθές
1: κυκλοφορούσε στην πόλη ένας άνθρωπος.
0: Ο Κασελάκης.
1: Όχι, εκτός από τον Κασελάκη. Κυκλοφόρησε και αυτός και παρουσία. Όχι, η ομιλία τέλος πάντων είχε. Εγώ θέλω
0: αν μας ακούει ο Κασελάκης ο Στέφανος, ας περάσει εδώ, θα πούμε και από εδώ.
1: Εμείς βασικά θέλαμε να
0: ρωτάει,
1: αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Ανοιχτή η πόρτα μας.
1: Θέλω να σου πω ότι εχθές κυκλοφορούσε στο κέντρο της πόλης ένας άνθρωπος από την Google Maps, ο οποίος φορούσε στην πλάτη του ένα μηχάνημα, το οποίο είχε ενσωματωμένες κάμερες και τέτοια, και περπατούσε μέσα στο πλακόστρωτο.
0: Στα στενά. Α, είναι όπως τα αυτοκίνητα της Google, αλλά σε.
1: Ναι, δεν μπορούσε να μπει με τα αυτοκίνητα
0: στο
1: δεδάλιο.
0: Γιατί δεν ήταν ένα ρομπότ.
1: Δεν έχουν πάρει, ξέρω
0: ακόμα
1: εγώ.
0: Ακόμα δεν έχουν πάρει, έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να μην έχουν στην Ελλάδα να μην
0: δεν έχουν. Δεν έχουν βγάλει οι ίδιοι μάλλον ρομπότ ακόμα.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Στην Ελλάδα δεν έχουν. Μπορεί στο εξωτερικό να έχει η Google ρομπότ. Εμείς εδώ δεν έχουμε.
0: Σου λέει πού να του στείλουμε εκεί πέρα το ρομπότ, θα το ρομάξουν όλοι.
1: Θα τα χαλάσουν.
0: Θα ξαφανιστούν από τον δρόμο.
1: Θα τα χαλάσουν. Παιδιά, πραγματικά πιστεύετε στην Κρήτη τα ρομπότ δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν.
0: Θα τα μπαλοτάρανε. Τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, να πάμε στην εταιρεία Κασοτάκη, στην οποία θα ευχαριστήσουμε που ήταν και σήμερα στην παρέα μας, για να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκη αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκη, γιατί το σπίτι μας πάντα το καλύτερο αξίζει και ο Κασοτάκη μας το προσφέρει. Λοιπόν, θα πάμε στο. Ούτε του παπά ούτε, που έρχεται αμέσως τώρα το Power Play της εβδομάδας, το break μας και ερχόμαστε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λε.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
5: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
5: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, εδώ είμαστε, 10 και 57 λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss. Λοιπόν, να μαζέψουμε σιγά σιγά τα μπουγαλάκια μας, διότι πέρασε και ο χρόνος. Να πούμε ότι το μεσημέρι στις 2 θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη και στις 3 θα μας παρουσιάσει πάλι σήμερα νέες επιτυχίες.
1: Να πούμε ότι η Μαρία μας θα έρθει ξανά αύριο στις 4 και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ταϊβάν. Κλείνοντας, θέλω να σου δώσω λίγο μια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Με αφορμή την επέτειο για τη μάχη της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Που είναι σήμερα, σε ένα σχολείο τέλος πάντων της πόλης μας έκαναν ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, το οποίο δες πως είχε. Ξεκίνησαν τα παιδιά και έκαναν βόλτα μέσα στο κέντρο της πόλης και έλεγαν την ιστορία κάποιων σημαντικών σημείων.
0: Ναι.
1: Αναζητήστε το να το βρείτε. Τα ζάλα της μνήμης είναι ο τίτλος του βίντεο. Υπάρχει στο YouTube. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που χαίρονται και αγαπάνε τη δουλειά τους.
0: Πολύ βασικό αυτό. Και παρασύρουν και τους μαθητές να μαθαίνουν και ωραία πράγματα. Ακριβώς. Έτσι, τι να λέμε τώρα. Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη. Ευχόμαστε ο καιρός να εξελιχθεί όμορφα, γιατί ακούτε τι ακούμε και εμείς τα ίδια, ότι θα χαλάσει. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Θα σας αποχαιρετήσουμε το Top 10 εδώ του Kiss 961 από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Νούμερο 10.
3: Hands up.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to turn.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με την θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι τη ύλη.
2: Την ψυχολογία τη ύλη.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
2: Ήλιος.
1: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω ας πούμε στα παιδιά, τι να βάλω εγώ, κατάλαβες.
2: Δεν ξέρουμε παιδιά με τι να αντιθούμε, αυτό είναι το βασικό.
1: Δεν είναι μόνο το με τι να αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
2: Λεμά,
1: που δεν είναι.
2: Βήχα,
1: ναι.
2: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
3: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τα νεύρο καιρό έτσι, έχουμε και κίνηση.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Σε αυτό το Μοντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρωπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μοντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρωπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, Arm Jumps.
7: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Τριμόνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Πω, τι σπιτάρωνε είναι αυτή Παναγιώτη.
14: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
15: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
16: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
17: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
18: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
19: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: KISS 961.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά.
15: Χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Και μας αρέσει.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιό.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Papa Ute. Mickey's Mind, Till 77, Arm Jams.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Στη High Season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
10: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Sí. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
11: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
12: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
13: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
14: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
15: Καμπρέ μου.
13: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
14: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
16: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα το πετάξει. Ένα μονόλεπτο.
1: Ένα μονόλεπτο. Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά. Τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
0: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
11: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Kiss New Music.
14: Αυτή την εβδομάδα, Τάιλα και Ζαρά Λάρσον. She did it again. You can't get me out of your head. I know deep that you want me. I know you do. Deep that you want me. I know you do. I know deep that you want me. I know you do. Dom Dolla και Taiga. Don't worry, baby.
8: This ain't the end. Don't worry, baby. I understand. Don't worry, baby.
14: Daddy Yankee και Sunsia. Echo. Yeah. Paul McCartney και Ringo Starr, Home to Us.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στη High Season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. More.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. 2 το μεσημέρι, με συγχωρείτε. Σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλά να περάσουμε ως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Ως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Να σας δώσουμε και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

Με πάρα πολύ ρυθμό και σήμερα εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Πάντα στη διάθεση σας ως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Και βέβαια πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε το Viber τηλέφωνο του Kiss, είναι το 6970-888-961. Σε αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber.

Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι τη ύλη.
2: Την ψυχολογία τη ύλη.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
2: Ήλιος.
1: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω ας πούμε στα παιδιά, τι να βάλω εγώ, κατάλαβες.
2: Δεν ξέρουμε παιδιά με τι να αντιθούμε, αυτό είναι το βασικό
1: πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το με τι να αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
2: Λεμά,
1: που δεν είναι.
2: Βήχα,
1: ναι.
2: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
3: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τον εύρο καιρός έτσι, έχουμε και κίνηση.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
6: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές.

0: Καρβελάς.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Papa Ute. Mickey's Mind, Till 77, Arm Jumps.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός, νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές, επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου, με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής, με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία, Ριζινίας 69 με Λασέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε,
8: είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
10: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που θα κάνω.
11: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
12: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
13: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
14: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
15: Γαμπρέ μου.
16: Πεθερούλη μου.
17: Μπαμπά.
14: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
18: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
19: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
20: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
21: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
22: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
23: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
24: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
25: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
26: Kiss 96.

Λίγο μετά τις 2:30 εδώ στον Kiss, Gone, David Guetta, Teddy Swims και τον Zenai. Με αυτό ξεκινήσαμε. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Love Me Again, και εσείς σίγουρα θα αγαπήσατε και φέτος τον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για κάθε μέρα και νύχτα του καλοκαιριού. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ καλό φαγητό στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, σας περιμένει ήδη τον Ίσος Beach Bar Restaurant. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 970 31 657. Νίσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος. Πάμε για Power Play. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα. Πέμπτη.
12: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
11: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά σε εκείνους που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά και στην Ελένη. Μέχρι και τις 4 εμείς πάμε μαζί. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσείς φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Τάιλα και Ζάρα Λάρσον. She did it again.

0: Λοιπόν, συνεργασία ανάμεσα σε δύο πολύ δημοφιλή ονόματα τη μουσική αυτή τη στιγμή. Τάιλα μαζί με την Ζάρε Λάρσον. She did it again. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πίσω από τη δεκαετία του 90, ο Robert Miles μας θύμισε το υπέροχο Children, ένα πραγματικά πολύ όμορφο ορχιστρικό τραγούδι, ορχιστρική μελωδία να την πούμε καλύτερα. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss in 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.
2: Hands up.

BB Rixa και New Religion εδώ στον Kiss, με re-edit φυσικά στο Insomnia των Faithless, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στη δεκάδα των 10 δημοφιλέστερων τραγουδιών στον Kiss 61 για αυτή την εβδομάδα. Βρίσκεται μέσα στο top 10, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα σε αυτή τη δεκάδα και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το μάθουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη. Ωστόσο, τη Μαρία Κοσμαδάκη περιμένουμε επίσης και αύριο Παρασκευή. Έρχεται με ένα ακόμα ενδιαφέρον Global Top 10. Αύριο την ακούμε να μας παρουσιάζει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ταϊβάν.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss Purple Disco Machine, και μην ξεχνάτε, εκεί στα μάλια σας περιμένει το Nissos Beach Bar Restaurant, ο απόλυτος καλοκαιρινός και υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα. Προσεγμένο beach bar σε μπόχο στυλ και ήσυχο εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό για να γευματίσετε μαζί με την παρέα σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια, στο τέρμα του παραλιακού, τηλέφωνο 28 970 331 657, και αν θέλετε να δείτε και περισσότερες πληροφορίες διαδικτυακά, πληκτρολογήστε nissosbeach.gr.

0: Happy εννοείς?
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry less.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά. Στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όλες οι επιτυχίες
7: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
6: Kiss

0: Λόκο εδώ στον Κις. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας σημείο. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις. Μαζί μας στον Κις και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας βραγιά, για τη δική σας εκδήλωση, για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1.000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ρόμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων ο Ρόμιλος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2810 26 25 22 και φυσικά να κλείσετε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: I am good εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε για να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Τώρα που σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, νομίζω αυτές οι προσκλήσεις είναι ιδανικές για να τις απολαύσετε μαζί με τα παιδιά ή και την παρέα σας. Μας καλείτε λοιπόν αμέσως τώρα εδώ στον Kiss στο 2810-255-961 αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς αυτήν την διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Για πάμε. Check, check.
1: One, two. Ready? Ready. Okay. Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας αμέσως τώρα. Μας καλείτε αν θέλετε να διεκδικήσετε την διπλή σας διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus, για να μπείτε εντελώς δωρεάν και να απολαύσετε όλες τις δραστηριότητες που είναι και πάρα πολλές στο Aqua Plus τώρα που ανοίγει ο καιρός και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαιράκι. 2810-255-961. Καλή επιτυχία σε όλους εσάς.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα, Πέμπτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
2: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
0: 10 επιτυχίες.
3: Λάθος.
0: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Υπέροχη Ολίβια Ντίν και Show Is εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος. Ο απόλυτος χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για τη δική σας βραδιά. Κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαγλάδων. Μπορείτε εκεί να διοργανώσετε το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο. Με χωρητικότητα φυσικά έως 1000 άτομα. Είναι ο χώρος που έχει υψηλή αισθητική, που μπορεί να εντυπωσιάσει φυσικά τους πάντες, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Με Metro Booming σας αφήνουμε σήμερα Πέμπτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
2: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1.

0: Σωτήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Να τα. Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτη. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να της κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτη να της δώσει ένα κέρμα το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνεις κάτω στη Φοντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά. Τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, τα θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: Τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss, 961.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Κυριακής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με την θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι τη ύλη.
2: Την ψυχολογία τη ύλη.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
2: Ήλιος.
1: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω ας πούμε στα παιδιά, τι να βάλω εγώ, κατάλαβες?
2: Δεν δηλαδή, ξέρουμε παιδιά με τι να αντιθούμε, αυτό είναι το βασικό.
1: Δεν είναι
2: πρόβλημα.
1: Μόνο το με τι να αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
2: Λεμά,
1: που δεν είναι.
2: Βήθα,
1: ναι.
2: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
3: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τον νεύρο καιρό έτσι, έχουμε και κίνηση.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
6: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Καμπρέ μου.
11: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και

0: χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Let the games begin.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Στη High Season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όρα και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστήρια. Οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Τόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία, Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία.
6: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Διριανοί άνθρωποι. Πολύ δυνατό, παιδιά. Και σου λέει εδώ ζούμε σαν ζώα κανονικά. Και θα πηγαίνουμε που θα πηγαίνουμε στο κτηνίατρο. Δηλαδή να σου έρθει να είσαι κτηνίατρο και να σου αρχίσει τα γαβ γαβ. Και να είναι στα 4 κάτω στο πάτωμα. Και να πει και άνθρωπο μου να μου πει τι έχει. Και να σου λέει γαβ γαβ γαβ γαβ. Δεν πάμε καλά. Κάτι δεν είναι σωστό εδώ πέρα.
2: Και προτρέπει του κτηνίατρου, ο κτηνιατρικό σύλλογο, να απαντάνε στου θηριανού ανθρώπου με τη σωστή γλώσσα, την ανθρώπινη, για το γεγονό ότι πρέπει να πάνε να εξεταστούν σε έναν κανονικό γιατρό.
1: Ψυχίατρο. Γιατί προφανώ και κτηνίατρο, όταν βλέπανε τον άλλο του, ρίχνει κάτσε κάτω. Παπ, καθότανε. Σήκω πάνω, παπ. Πήγα το πιάσει αυτό.
2: Τρία γαβγάβ, τέσσερα.
1: Το πετούσε, ξέρω εγώ, να ξυλάει. Πήγα να μου το φέρει.
2: Τώρα τι, φοράνε μάσκε, ουρέ, μουστάκια. Οτιδήποτε άλλο του κάνει να μοιάζουν περισσότερο με ζώα, μιμούνται τη συμπεριφορά του και συνήθω είναι σκύλοι, γάτε, αλεπούδε και αρκούδε. Κυκλοφορούν στο δρόμο.
1: Πάνε στη δουλειά έτσι. Προφανώ. Δουλεύουν αρχικά, αφού είναι ζώα. Επειδή δεν δουλεύουν τα ζώα.
2: Αλλά να σου πω
1: το
2: κάτι.
1: Το κάνω εικόνα, παιδιά, και με πιάνουν τα γέλια.
2: Η αρκούδα τι διάλεκτο έχει.
1: Η αρκούδα τώρα μιλάει. Τι να πει εκεί πέρα. Δηλαδή, μήπως.
2: Όχι, πώς μιλάει η αρκούδα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρουμε πώς μιλάει ο σκύλος, πώς μιλάει η γάτα, νιάου νιάου. Η αλεπού, πώς κάνει. Ξέρεις πώς κάνει η αλεπού. Αυτό κάνει ο Λύκος.
1: Ο Λύκος το κάνει αυτό.
2: Δεν ξέρω. Παιδιά, αν ξέρετε πως κάνει η αλεπού, λίγο στείλτε μας μήνυμα στο Viber ή αρκούδες.
1: Οι αλεπουδιάριδες να καλέσουν 28-12-55-961 να τα μάθουμε όλα, παιδιά.
2: Ενδιαφέρον όμως να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχω εδώ και το Γιάννη, ο οποίος λέει να προσλάβει ένα θηριανό να κάνουμε το χωράφι με το αλέτρι. Δεν δουλεύουν γενικά και έχει την μελχανάδα.
1: Και για φύλαξη σε κάποια χωράφια, ένα θηριανό θα χρειαζόταν τώρα που το σκέφτομαι.
2: Σα σκύλο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Papa Ute. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης.

0: Κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
0: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ναι, έλα, Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
1: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Yeah. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Να τα. Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η φωντάνα να της κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να της δώσει ένα κέρμα το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη φωντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά. Τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει το ίσως και σου λέει τι έγινε εδώ. Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 ίντσον OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 ίντσον Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 ίντσον Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 ίντσον μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
0: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
0: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά

0: Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυρογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο AutoDask.
6: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου. AutoDask, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Papa Ute. Mickey's Mind, Till 77, I'm Jumps.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
7: 10

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ, οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
1: Kiss 961.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 94,6.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Διριανοί άνθρωποι. Πολύ δυνατό, παιδιά. Και σου λέει εδώ ζούμε σαν ζώα κανονικά. Και θα πηγαίνουμε που θα πηγαίνουμε στο κτηνίατρο. Δηλαδή να σου έρθει να είσαι κτηνίατρο και να σου αρχίσει τα γαβ γαβ. Και να είναι στα 4 κάτω στο πάτωμα. Και να πει και άνθρωπο μου να μου πει τι έχει. Και να σου λέει γαβ γαβ γαβ γαβ. Δεν πάμε καλά. Κάτι δεν είναι σωστό εδώ πέρα.
2: Και προτρέπει του κτηνίατρου, ο κτηνιατρικό σύλλογο, να απαντάνε στου θηριανού ανθρώπου με τη σωστή γλώσσα, την ανθρώπινη, για το γεγονό ότι πρέπει να πάνε να εξεταστούν σε έναν κανονικό γιατρό.
1: Ψυχίατρο. Γιατί προφανώ και κτηνίατρο, όταν βλέπανε τον άλλο του, κάτσε κάτω. Παπ, καθότανε. Σήκω πάνω, παπ. Πήγα το πιάσει αυτό.
2: Τρία γαβγάβ, τέσσερα.
1: Του πετούσε, ξέρω εγώ, να ξυλάει. Πήγα να μου το φέρει.
2: Τώρα τι, φοράνε μάσκε, ουρέ, μουστάκια. Οτιδήποτε άλλο του κάνει να μοιάζουν περισσότερο με ζώα, μιμούνται τη συμπεριφορά του και συνήθω είναι σκύλοι, γάτε, αλεπούδε και αρκούδε. Κυκλοφορούν στο δρόμο. Πάνε στη δουλειά έτσι.
1: Προφανώ. Δουλεύουν αρχικά, αφού είναι ζώα. Βέβαια δεν δουλεύουν τα ζώα.
2: Αλλά να σου πω
1: το
2: κάτι.
1: Το κάνω εικόνα, παιδιά, και με πιάνουν τα γέλια.
2: Η αρκούδα τι διάλεκτο έχει.
1: Η αρκούδα τώρα μιλάει. Τι να πει εκεί πέρα. Δηλαδή, μήπως.
2: Όχι, πώς μιλάει η αρκούδα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρουμε πώς μιλάει ο σκύλος, πώς μιλάει η γάτα, νιάου νιάου. Η αλεπού, πώς κάνει. Ξέρεις πώς κάνει η αλεπού. Αυτό κάνει ο Λύκος.
1: Ο Λύκος το κάνει αυτό.
2: Δεν ξέρω. Παιδιά, αν ξέρετε πως κάνει η αλεπού, λίγο στείλτε μας μήνυμα στο Viber ή αρκούδες.
1: Οι αλεπουδιάριδες να καλέσουν 28-12-55-961 να τα μάθουμε όλα, παιδιά.
2: Ενδιαφέρον όμως να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχω εδώ και το Γιάννη, ο οποίο λέει να προσλάβει ένα θηριανό να κάνουμε το χωράφι με το αλέτρι. Δεν δουλεύουν γενικά και έχετε μελχανάδε.
1: Και για φύλαξη σε κάποια χωράφια, ένα θηριανό θα χρειαζόταν τώρα που το σκέφτομαι.
2: Σα σκύλο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Keys 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η φωντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη φωντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια, μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή, και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φωντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φωντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Παπαούτε. Mickey's Mind till 77 and jumps.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Brian, Brown Eyes.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
1: Kiss, Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.